0: Ρουσκή.
1: Κουκομό.
0: Κουκομό αυα εδίου κυλέρεν τυσίκ γνουρα ζωρα ποποτο. Λακούνε αυα εδίου σκογγεντόν πουσοκο. Καουρυπαν κυρά βεσάτο. Τατί πέτουνκου. Ωρανό βαγ πακάν γρατένι. Μαραν λακούνε αυα εδίου.
2: Μονού καρπμού.
0: Σκί. Κόγιον είναι εκεί. Pusoko tumbak Kyai Nograngsang.
2: Kowe wis tau roh wujude ya iki tumbak
0: Kyai Nograngsang. Iya, pancen wis tau ning nek biyen aku pancen durung tau nyekel andian iki durung tau. Ming aku wis tau weruh wujude pusaka Kyai Nograngsang. Wah, mula aku matur ning ngersani iki jangkung gampang nggone nyolongi mergo aku wis tau ngerti rak.
2: Wah, iya.
0: Wah, aku ora